0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία. Στους 89,1.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρύπα βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη σβή στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες. Με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα. Καρδιά μου, εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχία.
7: Στους 89,1.

απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.
3: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

δεν έψαξε να βρει ποτέ την άκρη. Μονάχος ήμουν μια ζωή, της γειτονιάς μου η ντροπή

θα μεγαλώσει και θα στρώσει, λέγαν όλοι. Μα εγώ δεν άκουσα τη γνώμη κανένας. Δίπλα μου πέρασαν αγγέλοι και διαβόλοι. Δική μου κόλαση, δικό

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρύπα βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη σβή στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music. Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουν πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία. Άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Μ' αρέσει.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Love.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Love.

0: Σήμερα κοντά μας ο Υπουργός Πολιτισμού, κύριος Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Είμαι βαθύτατα συγκινημένος που θα δείξω σήμερα στον ελληνικό λαό τις τιτάνιες προσπάθειες της κυβέρνησης για να εξάγει τον πολιτισμό μας. Έχουμε δώσει χορηγίες, επιδοτήσεις, παροχές.
2: Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.
1: Το Master Tempo στην Αμερική.
2: Master Tempo.

0: μαζί μας ο Master Tempo.
1: Μπράβο Πέτρο, έπιασε τόπο η χρηματοδότησή μας.
2: Ποια χρηματοδότηση? Το κολλαμόνος μου τα έκανα.
1: Ναι, αλλά για την Ελλάδα τα έκανες.
3: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
4: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
3: Σ' αρέσει?
4: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
5: Μουσική επικοινωνία.
6: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
3: Άπαιχτη επικοινωνία.
7: Αν δεν θα σε στη καρδιά μου, η προτεραιότητά μου.
5: Στους 89,1.

θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Κι όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις. Τη ζωή σου με στα

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

στο ταχυδί με τον άλλον ξανά. Κι αν μιλήσεις, πες τις κοσμίδες πως είμαι.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Γιατρέ, γιατρέ, 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Με έφαγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.

0: Η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
1: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
0: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
0: Κέντρο Υγραέριο Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
1: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
0: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
0: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
1: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
0: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
2: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
3: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
2: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
3: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
2: Και τα πουλιά μαζί.
3: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
2: Ναι, τα γλυκούλια μου.
3: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
2: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
3: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
2: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
3: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
2: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
3: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
2: Τηλέφωνο 2741-600-870.
4: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
5: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
6: Και ακόμα bar food. 100% φυσική φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
7: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο.
8: Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση.
9: Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
10: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
11: Ναι.
10: Και αναψυκτικά. Και νερά.
11: Και λικεράκια.
10: Και τα καλύτερα ποτά.
11: Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ.
10: Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
12: Και μπύρες.
10: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
13: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα.
10: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
13: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
10: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
13: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
14: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
15: Είσαι για...

Φεύγαλα, κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγαλα, πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απέχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, παραδοσιακό. Ο Φάνης, όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό, σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ τη ώρα, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Αρτοπία, ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
4: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
6: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
5: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστιμίας.
5: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
7: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
8: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
7: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
8: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
7: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
8: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
2: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης.
9: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
10: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Από την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
2: Κάτι ξέρεις.
0: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.

0: Λουτράκι 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Ότο ΣΠΑ. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο ΣΠΑ. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο ΣΠΑ. Ότο ΣΠΑ. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο ΣΠΑ. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο ΣΠΑ, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο ΣΠΑ, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο ΣΠΑ,
2: θα συζητηθεί.
1: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Η μημάστορα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, η μημάστορα σιγό. Και δεν ξοδεύγει ασκασμό λεφτά, όχι αλλιώς.
0: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές. Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440 68100.
3: Έχεις θέμα.
0: Έχεις τζέμα.
1: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω. Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
1: Ναι.
4: Και αναψυκτικά. Και νερά και λικεράκια. Και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ. Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
1: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασιλή Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
1: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
4: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Στην Κάβα Φασιλή Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
1: Κάβα Φασιλίκα Τσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
0: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: θέλεις φαίνεται.
1: Στους 89,1.
2: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κρεμάσω την κάτια μου από μυρώματα δαγιά.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη εσύ μ' ανοίγεις με ένα.
2: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη. Στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Ρένα έσπασα.
1: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

Άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

στενά δεν μπορώ να συγκάσω τα δίκτυα σας. Παιδιά, είναι γιορτινές μέρες. Εσείς που βλέπετε στο σπίτι, μην το επιχειρήσετε, αυτό είναι επικίνδυνο. Είχα πείσει τώρα πια τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μάτια.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

Πάγιασέ μου να για να σε ψάξω.

0: Πρωτότυπος.
1: Έξυπνος.
2: Νεανικός.
0: Διαχρονικός. Επικοινωνία FM 89,1.
3: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας σε σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύ χρόνια εμπειρία και ό,τι χρειάζεται οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αργέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αργέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αργέντο. Δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αργέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αργέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αργέντο, σας συμφέρει.
4: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
5: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
6: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
5: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
6: Ναι, πες το μου και αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
5: Και τα πουλιά μαζί.
6: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
5: Ναι, τα γλυκούλια μου.
6: Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
5: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
6: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
5: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
6: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
5: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
6: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρη.
5: Τηλέφωνο 2741-600-870.
6: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια. Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
4: Μουσική επικοινωνία.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβασόν εγώ και εσύ μία από τα ίδια.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρύπα βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παρά λίγο ευτυχία.
0: 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

0: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
2: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
4: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
3: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
3: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
5: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
6: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
5: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
6: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
6: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
5: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
6: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκι.
5: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
7: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
8: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
7: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
8: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
7: Και τα πουλιά μαζί.
8: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
7: Ναι, τα γλυκούλια μου.
8: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
7: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
8: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
7: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
8: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
7: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγό.

0: στην ποιότητα και τιμή.
1: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
0: Τηλέφωνο 2741 600 870.
1: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
2: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
3: Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
4: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: επικοινωνία 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης. Δήμητρα Μπέκιου.
2: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη, εσύ μ' ανοίγεις με ένα φιλί.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970 134 059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
3: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
4: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
3: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
4: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
3: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
4: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
2: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνι και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410-27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
5: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
2: Εκεί να δεις ζήλια.
3: K5. Τροσκόλημα.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
2: ναι.
6: Και αναψυκτικά και νερά και ελκεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
2: Και μπύρες
6: και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
2: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
6: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
2: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
6: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
2: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
0: Άκου αυτό.

0: ερωτευτές. Χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Αν δεν θέσαι στη καρδιά μου η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
3: Ωρε μες τα βήματάκια μου. Πες τα θέλεις τη σαφιδά.
2: Γιάννης Κατσιγιάννης.
4: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από πληρώματα δαγιά.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
5: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
2: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά αντιβρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 69-48-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70. Έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει

0: Κρέατα της ώρας της χάρα,
1: καθώς και ρώσικη κουζίνα,
0: αλλά
1: τυχόν χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο, με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
0: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραέριο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Κτέο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου, καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγά και λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο Κτέο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο Κτέο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κτέο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
3: Επικοινωνία FM 89,1.

άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέι. Της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό και βουτήματα και παγωτό, ναι, χειροποίητο εξαιρετικό, παραδοσιακό ο Φάνης, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική στην Κόρινθο, Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία, τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Ε, τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστινίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 3.
6: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
1: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειο το κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
6: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
7: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
6: Εκεί να δεις ζήλια.
7: K5. Τρως κόλλημα.
8: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
6: ναι.
8: Και αναψυκτικά και νερά και ελικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
6: Και μπύρες.
8: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
9: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
8: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
8: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
9: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
10: Επικοινωνία σημαίνει
11: επαφή.
10: Contact.
11: Αγάπη.
10: Love.
11: Μουσική.
10: Music.
11: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
12: τη μουσική που αγαπάς.
10: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Παιχτή επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.
2: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού

αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου, πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα στο Λουτράκι, Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 44 0 30 520 και κινητό 69 43 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα, θα συζητηθεί.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.

0: τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
1: Κέντρο υγραερίου Κούρκης στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
0: Κέντρο υγραερίου Κούρκης, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
0: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
1: Κέντρο υγραερίου Κούρκης, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Είμαι η μάστορα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ ούλα καινούργια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου με όλα τα σέμ, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, είμαι η μάστορα σιγό. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά, όχι αλλιώς.
4: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
5: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
6: Έχεις θέμα.
5: Έχεις τζέμα.
3: Γιάννη, για πες, τιμώνες πώς θα την περάσω.
7: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
8: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
9: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
8: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
9: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
8: Και τα πουλιά μαζί.
9: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
8: Ναι, τα γλυκούλια μου.
9: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
8: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
9: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
8: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
9: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
8: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο. Το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
9: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
8: Τηλέφωνο 2741-600-870.
9: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
10: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
11: Και ακόμα bar food. 100% φυσική φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
12: 89,1.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
3: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Επικοινωνία 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε με στα βήματάκια μου.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα τα μασώ την κάτια μου από μυρώματα δαγιά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
2: Στους 89,1.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά αντιβρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 69-48-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70. Έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας της χάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2724. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πιτσά σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
4: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
5: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει.
4: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
5: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το

0: Είναι αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
1: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
0: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop Santo Σκύλο με τη Γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
1: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη Σελ, στην Κόρινθο.
0: Τηλέφωνο 2741-600-870.
1: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
2: Τώρα και ενιδρία τροφές. Αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
1: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους. Είμαι η μάστορα, εγώ τους λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου, τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, είμαι η μάστορα, εγώ. Και δεν ξοδεύω κι άσκασμο λεφτά. Όχι αλλιώς.
3: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
4: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
5: Έχεις θέμα.
4: Έχεις τζέμα.
1: Γιάννη, για πες, τιμώνες πώς θα την περάσω. Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
6: Επικοινωνία FM 89,1.
7: Επικοινωνία με τη διάθεσή σας μουσικά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Βουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
3: Ωρε μες τα βήματάκια μου. Πες τα θέλεις τη σαφιδά.
2: Γιάννης Κατσιγιάννης.
4: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από δύο μαντάλακια.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
5: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
2: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα. Σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
6: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
6: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 35.
2: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειο το καταλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει. Κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27-41-0-27-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
8: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
2: Εκεί να δεις ζήλια.
9: K5. Τρως κόλλημα.
10: Σας καλωσορίζουμε στο Κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου, καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο Κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο Κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
11: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
2: ναι.
11: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
2: Και μπύρες.
11: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
2: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
11: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
2: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
11: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410 51 690.
2: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
12: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
13: Είσαι

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.

0: Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.
3: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά αντιβρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
4: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
5: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
5: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Διανομή φιάλης υγραερίου σε πολυσηλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
4: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες. Barbecue gadget.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies. Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
5: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
4: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies. Πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κορίνει.

0: Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
1: Είμαι μάστορα εγώ, τη λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου, τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέμ, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα, λέμε, είμαι μάστορα εγώ. Και δεν ξοδεύω κι άσκασμο λεφτά. Όχι αλλιώ.
2: Τζέμα. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμεί έχουμε τιμέ.
3: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρο Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440 68100.
4: Έχει θέμα.
3: Έχει τζέμα.
1: Γιάννη, για πε, τι μόνο πώ θα την περάσω. Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορέ μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκε δόσει και από 300 ευρώ και άνω έω 60 δόσει.
3: Επικοινωνία FM

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
1: Ναι.
2: Και αναψυκτικά. Και νερά. Και λικεράκια. Και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ. Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
1: Και μπύρες.
2: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
1: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
2: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Στην Κάβα Φασιλή Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
2: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
1: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
3: Επικοινωνία FM.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
3: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
4: Ωρε μες τα δεματάκια μου, πες τα θέλεις τη σαφιδά.
3: Γιάννης Κατσιγιάννης.
5: Θα το μασώ την κάτια μου από μη.
3: Δήμητρα Μπέκιου.
6: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
3: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απέχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσκης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
6: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
6: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
8: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: 89,1.
1: Επικοινωνία 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937-337-657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Με φάγε με τη μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνι και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
4: 27410-27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
5: Εκεί να δει ζήλια.
4: K5. Τρως κόλλημα.
6: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
7: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
8: ναι.
7: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
8: Και μπύρες.
7: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
9: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
7: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
7: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
9: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
1: Επικοινωνία FM 89,1.
0: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης.

0: Τ' αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώς το στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Αν δεν θα σε στη καρδιά μου, η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
4: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
4: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-8330.
4: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
4: Κέντρο Υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
3: Κέντρο Υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
4: Κέντρο Υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Auto Spa. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Auto Spa. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Auto Spa. Auto Spa. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Auto Spa. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Auto Spa, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Auto Spa. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Auto Spa.
6: Θα συζητηθεί.
5: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 27410-23541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
7: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
8: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
7: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
8: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
7: Και τα πουλιά μαζί.
8: Ωραία. Και σκυλιά και γάτια και πουλιά έχουμε.
7: Ναι, τα γλυκούλια μου.
8: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
7: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
8: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
7: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
8: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
7: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγκά. Αγώνιστη ποιότητα και τιμή.
8: Σημείο συνάντησης. Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
7: Τηλέφωνο 2741-600-870.
8: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
5: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια. Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
9: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
1: Επικοινωνία FM 89,1.
10: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Επικοινωνία FM 89.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε με στα βήματάκια μου. Πέστα, θέλει τη σαφιδά.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα τραβάσω την καρδιά μου από δειρώματα δαλιά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Από την πρώτη τη στιγμή μου βρεθόμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρει.
2: Κάτι ξέρει.
0: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστιμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
6: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
7: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
6: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
7: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή με κρατική άδεια από το 2005.
6: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
7: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
8: Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937-337-657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Με φάγε με τη μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Δωρεάν εκτίμηση. Τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
2: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
3: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
1: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
4: Εκεί να δεις ζήλια.
3: K5, τρως κόλλημα.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
1: ναι.
5: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
1: Και μπύρες.
5: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
6: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
5: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410 51 690.
6: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης, όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό, σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ τη ώρα, πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 27410 23541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
5: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
1: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
5: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
1: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
5: Και τα πουλιά μαζί.
1: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
5: Ναι, τα γλυκούλια μου.
1: Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
5: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
1: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
5: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
1: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
5: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
1: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη ΣΕΛ, στην Κόρινθο.
5: Τηλέφωνο 2741 600 870.
1: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
2: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
1: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος, στο πιάτο τους.
7: Μουσική επικοινωνία.
8: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
9: Απέχτη επικοινωνία.
10: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
7: Τέλεια επικοινωνία.
11: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέλη μου.
9: Επικοινωνία FM.
12: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, πίνα παραπάνω.
9: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρύπα βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη σβή στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
7: Στους 89,1.
8: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
9: θα συζητηθεί.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
6: Καμία αντίρρηση.
5: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
6: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
8: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
7: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραβρίση Ιστμίας.
7: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
3: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
0: Επικοινωνία FM 89,1.
9: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε μες τα βεματάκια μου, πες τα θέλεις τη σαφιδά.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα καμάσω την κάτια μου από μυρώματα δαγιά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Με φάγε με τη μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
2: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
0: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: επικοινωνία 891
1: FM Stereo.
0: Σας φτιάχνει
1: τη διάθεση.
0: Ναι.
2: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει. Και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή. Όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
4: Εκεί να δεις ζήλια.
0: K5, τρως κόλλημα.
5: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστες. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
6: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
7: Να σου πω, βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
8: Τι έγινε πάλι?
7: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
8: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
7: Τι έτοιμα, βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
8: Είπα μην αγχώνεσαι.
9: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
7: Ουφ, επιτέλους. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
10: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
11: Έχεις θέμα.
10: Έχεις Τζέμα.
6: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
10: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
12: Είσαι για

0: Ποιος θα του το πει?
1: Επικοινωνία FM στους 89.
2: Γιορτή Πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η Γιορτή Πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
3: Ωρε μες τα βήματάκια μου, πες τα θέλεις τη σαφιδά.
2: Γιάννης Κατσιγιάννης.
4: Θα τραμάσω την κάτια μου από πληρώματα δαλιά.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
5: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
2: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η Γιορτή Πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη Γιορτή Πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
2: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music, music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
4: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
6: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
5: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
5: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
7: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
8: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
7: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
8: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή με κρατική άδεια από το 2005.
7: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410 81155 και 6977 313919.
8: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα, και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
9: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
10: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
9: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
10: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
9: Και τα πουλιά μαζί.
10: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
9: Ναι, τα γλυκούλια μου.
10: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
9: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
10: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
9: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
10: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
9: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
10: Σημείο συνάντησης: Πατρών 64α, δίπλα στη Shell, στην Κόρινθο.
9: Τηλέφωνο 2741 600 870.
10: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
11: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
10: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
3: Θα συζητηθεί.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
4: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
4: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
4: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
2: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
6: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Love.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυπά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μία σπαρά λίγο ευτυχία.
0: 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε μες τα βήματάκια μου.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα τα μασώ την καρδιά μου από δειρώματα δαλιά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970 134 059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα Σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, παραδοσιακό. Ο Φάνης, όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα, πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
0: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
4: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
4: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
4: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
3: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
5: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
6: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
5: Σ' αρέσει.
6: 12 και κάτι.
0: Μουσική επικοινωνία.
7: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
8: Πάντα θα σε στη καρδιά μου. Η προτεραιότητά μου.
0: Στους 89,1.
9: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Auto Spa. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Auto Spa. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Auto Spa. Auto Spa. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Auto Spa. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Auto Spa, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Auto Spa. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Auto Spa.
4: Θα συζητηθεί.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γύρο πιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειο το κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27-41-0-27-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
1: Εκεί να δεις ζήλια.
3: K5. Τρως κόλλημα.
4: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
5: Καμία αντίρρηση.
4: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
6: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
8: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
7: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
7: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
9: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
1: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
9: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
1: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
9: Και τα πουλιά μαζί.
1: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
9: Ναι, τα γλυκούλια μου.
1: Pet Shop, σαν το σκύλο με τη γάτα.
9: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
1: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
9: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
1: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
9: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
1: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Σελ στην Κόρινθο.
9: Τηλέφωνο 2741-600-870.
1: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενηδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
2: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
3: Ωρε μες τα βήματάκια μου. Πες τα θέλει στη σαφιδά.
2: Γιάννης Κατσιγιάννης.
4: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από δειρώματα δαλιά.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
5: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
2: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Επικοινωνία 89,1.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Με φάγε με τη μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
1: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
1: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
1: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
1: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκι.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
3: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Από την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
2: Κάτι ξέρεις.
0: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Παίχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.
2: Ουλιάζει η ψυχή μου κάθε τόσο. Σε θέλω μα δεν έχω να σου δώσω. Παλεύω με ένα τίποτα στο πλάι. Το τέλος μου με βλέπει.

0: τοξική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δε με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει?
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπής τη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.
4: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
5: Θα συζητηθεί.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
3: Εκεί να δει ζήλια.
4: K5. Τροσκόλλημα.
5: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, παραδοσιακό. Ο Φάνης, όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό, σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
6: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα.
7: Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπατονίου.
6: Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
8: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
1: Η μημάς τώρα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ ούλα καινούργια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, η μημάς τώρα σιγό. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά. Όχι αλλιώς.
9: Τζέμα. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
10: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440 68100.
11: Έχεις θέμα.
10: Έχεις τζέμα.
1: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω.
2: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
12: Μουσική επικοινωνία.
13: Άπαιχτη επικοινωνία.
12: Τέλεια επικοινωνία.
13: Ζεστή επικοινωνία.
12: Φοβερή επικοινωνία. Στους 89,1.

0: Λουτράκι, επικοινωνία, FM Stereo 891. Ο ελληνικός σταθμός.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
1: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
6: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
7: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
6: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
7: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
6: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
7: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
8: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
9: ναι.
8: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
9: Και μπύρες.
8: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
9: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
8: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
8: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
9: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
10: Επικοινωνία FM 89,1.
11: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

περνάω κι άσπρα φορώ όταν περνώ. Να με λυπούνται οι άλλοι, δεν το πάω και κάνω πως δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου η μοναξιά.

0: Επικοινωνία FM στους 89.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
2: Ωρε μες τα βήματάκια μου, πες τα θέλεις τη σαφιδά.
1: Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κρεμάσω την κάτια μου από μυρώματα δαλιά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: στον Επικοινωνία FM. Έχουμε πάντα κέφι. 891 FM στέρεο. Ο πιο κεφάτος σταθμός.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
4: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
3: Εκεί να δει ζήλια.
4: K5. Τρως κόλλημα.
5: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
6: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
5: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
6: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
6: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
5: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
6: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
5: Και στο τηλέφωνο 2741-083030.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
7: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
8: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.
9: Είσαι

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία. Στους 89,1.
2: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Auto Spa. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Auto Spa. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Auto Spa. Auto Spa. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Auto Spa. Στο λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744 0 30 520 και κινητό 6943 615 042. Auto Spa με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Auto Spa. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Auto Spa.
3: Θα συζητηθεί.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκας καμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκας καμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκας Καμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 024040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
1: ναι.
2: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
1: Και μπύρες.
2: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
1: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
2: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
1: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
2: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδο στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
1: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης. Η μημά τώρα σιγό τη λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου, τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, η μημά τώρα σιγό. Και δεν ξέρω, δεν βγάζει κασμό λεφτά. Όχι αλλιώ.
3: Τζέμα. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμεί έχουμε τιμέ.
4: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρο Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440 68%.
5: Έχεις θέμα.
4: Έχεις τζέμα.
1: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω. Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
4: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος. Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από πληρώματα δαγιά.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
2: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
3: Εκεί να δεις ζήλια.
4: K5. Τρως κόλλημα.
5: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
6: Καμία αντίρρηση.
5: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
7: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
9: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
8: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραβρίση Ιστμίας.
8: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
10: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
11: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
10: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
11: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410 83030.
11: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
10: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
11: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
10: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
11: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
10: Και στο τηλέφωνο 27410 83030.
11: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
12: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς? Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
13: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
14: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
13: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
14: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
13: Και τα πουλιά μαζί.
14: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
13: Ναι, τα γλυκούλια μου.
14: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
13: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
14: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
13: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
14: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
13: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
14: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη ΣΕΛ, στην Κόρινθο.
13: Τηλέφωνο 2741 600 870.
14: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
12: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
11: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
15: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα. Είσαι για μένα.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.
1: Στους 89,1.
2: Επικοινωνία FM.
3: Για πάμε δυνατά.
4: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
1: Σ' αρέσει.
5: Στη σβή, στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες. Με κάψαν τα φιλιά σου.
0: Φοβερή επικοινωνία.
4: Είμαστε δυο θύματα.
1: Στους 89,1.
6: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
7: Ωρε με στα βεματάκια μου.
6: Γιάννης Κατσιγιάννης.
8: Θα τα μασώ την καρδιά μου από δειρώματα δαλιά.
6: Δήμητρα Μπέκιου.
9: Μες στην πλήγη κι άλλη πλήγη.
6: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.
1: Επικοινωνία FM.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM. Επικοινωνία FM.
1: Στους 89,1.
2: Γιατρέ, γιατρέ, 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
3: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
4: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

κι ας καταστρέψω μια ζωή στη φυλακή εγώ για χάρη σου. Δεν το αντέχω ούτε σαν σκέψη άλλος να υπάρχει αγκαλιά στο μαξιλάρι σου.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Από την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρει.
2: Κάτι ξέρει.
0: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,5.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.